Συνάμεσα με λέξη σωμακτάρια, σωμακτάρι, εντύσσαου έτσι κάτι ως κάντσι, ράδιο, λαβός, ελνάπο, καϊ τούτα μαντάπι. Συνάμεσα με καμόνα σωμακτάρια, σωμακτάρια, κάτι μγίτσι, καραν κουτσούπι, νιά σωμακτάρια, νιό κάντσι, νιά, κι άλλη σαν τα μίσα, καϊ γουνάζει κουατίο φυσικό μεσίνο λασάχος, να πει νιόκος τσάιμα, τσάιμα, κάλι πως κανή μιλιακής, καϊ γουνάζει να πει αιγιός, καμόνα σωμακτάρια, πενιτσιάτσιο, αναπάτσιο, άλλη σωμάκλια τιανγκάουα, άλλη σωμάκλια πουριγκάουα, κουνα καϊλούνες, καϊ οκτούβρε, κοιλιά πινιά, καλλιέρι σου καϊλιακής, καϊ γουνάζει, αιγιός, καμόνα σωμακτάρια, για να πάτσιο, γιάγια, τσούρι, σπίριτο σάντο σου, τύπη, αμήν. Αλλή αλλή πασανγίτσι λέει κύριε Σχεωρά Γουρνάλη, αιδιός Γιάννα Πασκασίνα. Δες κανένα στο Μακτάλια, στο Μακτάλια πέντεσιά τσουκούνα καί τούτα μαντάπι. Μια σε Μακτάλια να πει νιωκάντσι, λίου σπιρίντσι, κανούνα μάντα λεκίσικα, αι Λιουγουνάλια. 88.5 FM, κάτι ουντσίμι, του κουιούρας λεκίσικα, αι Λιουγουνάλια. Να τσι σέρ σαμουνάγκα, καί προγράμμα Άλμα Μισιονέρα, λέξη κονάλια Άλμα Μισιονέρα. Και σε μακτάρι σαμούγκαρανόν Γουαδαλούπε, Γουαδαλούπε Μολίνα, η Ρακέλ Μπάκα σαμούγκα κούνα τσισίρα για κουσικά γιουγονάλια, και μαδό νιούκα σινιάρ σαμούσα, ρέσα τσιγκάουα καγκουνάου ελεκίσικα αγιουγονάλια. Σε 38.5 FM, καγκούνα, καγκούνα ράδιο, κατηγούτσι, κατηγούτσι, καγκούνα δεκίσικα για ελεκίσικα μαμά. Συνάμι, συνάμι. Κουσικά και πέρα με τα κουσικά, νιούκα νιά καϊτακίο, καϊτακίο, Ιερουάνγκι, Ιερουάνγκι. Κατά κύριο σκόνο μάνα νιά λουσπίρισα Ρούνα γαλιακίσικα αηλίο κονάλε. Αλίλια αλίλια πασανγίτσα καμούνα σε ιδιός Γιάννα Πασκασίνα. Αλίλια αλίλια τέγγιτσα λεκίσικα αηλίο κονάλε. Και πολύ συνεργά. Βάτε κανένα νιό σε μακτάλια ρίξε τσιόν για κύριο σκόνο. Καίνε συνεργάρα τόκου η βιβαγούνα. Καί το μήνο πονιά παπαμό καγγίτσι. Μπέντε σε αγκάου ελεκίσικα γονάλια. Μπέντε σε αγκάου πονγίτσι να πνιω κάνεις μακτάλια κατήσιον. Κατήσιον κατήσιον λεκίσικα αηλίο κονάλια ρίντσισα αγουαγετσίσα κραν κουτσοπί. Να πει κάτι εκεί, ο Άμ. Ιωάννη Ιωάννη, καίω νιωκά ο νομάλος πυρήνε.